0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
1: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
0: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
1: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
0: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
1: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
0: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
1: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
0: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
2: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
3: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχο στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
1: Γεια σας. Είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: η Terminal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Κολλάει στο χέρι.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 10 Ιουνίου 2026. Και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 8, μέσα από τον Eternal Radio, Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum, για 2 ώρες μαζί σας. Σήμερα με ελληνική μουσική. Το είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη φορά, το κάνουμε πράξη. Οπότε για 2 ώρες θέλουμε να απολαύσετε την παρέα μας, να ακούσετε μουσικούλες και να περάσετε καλά. Τα μηνυματάκια ξέρουμε όλοι πώς τα στέλνουμε, όλα θα τα λέω με υποκοριστικά σήμερα. Μηνυματάκια, τραγουδάκια. Να τώρα ακούσουμε τον Νικολάκη Παπάζουγλου. Πρώτη τραγουδία σήμερα, πέρασε έτσι δίχως λόγο. Πόσες φορές το έχουμε κάνει και πόσες φορές είναι αλήθεια. Καλή ακρόαση από μένα.

Αφήνουμε και τον Αρφέα Περίδη και ας περάσουμε σε Γεράσιμο Ανδριάτου και φυσικά για το Σκάκι. Μέσα από το soundtrack της σειράς του Πάλε Ποτέ, λόγω τιμής.

Και αφού ακούσαμε τη Λένη Βιτάλη, προχωράμε στη συνέχεια. Φυσικά Δημήτρης Δεσβουδάκης. Πάντα θα κάνω και το τσάρτα. Μέσα σε ένα τραγούδι του Γιώργου Καζατζή, το πέταγμά σου. Τελευταίο τραγούδι αυτό το ημίωρο. Περνάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
1: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
0: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
1: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
0: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
1: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr

Γενικά έχετε καταλάβει, σήμερα το πηγαίνουμε πολύ smooth, πολύ γλυκά. Ούτως ή άλλως αυτή την άλλη εβδομάδα λόγω υποχρεώσεων δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε εκπομπή, να μιλήσω ότι μπορώ. Θα μας μένουν μετά άλλες δύο νομίζω, γιατί 5 Ιουλίου ο σταθμός βάζει το κλειδί στην κλειδαριά, φοράει το καπελάκι του και πάει διακοπές και επιστρέφουμε Σεπτέμβρη. Θα τα πούμε αναλυτικά. Παρ' όλα αυτά ξέρετε τι ακούμε, έτσι, είναι το παράπονο, Ελευθερία Αρβανιτάκη, αγαπημένο, παραδοσιακό και

0: Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή κι αν δεν είμαι εκεί, πάρε.
1: Και επειδή εκτός από κλασικά τραγούδια μας αρέσουν και πάρα πολλά live, Μπάμπη Στόκας σε μια διασκευή.
0: Δεν είναι η μόνη
1: μη γυρίσεις
0: που εκεί θα με φέρει.
1: Κομματάρα.

0: Τελευταίο τραγούδι αυτό το ημίωρο, Νίκος Πορτοκάλογλου, Αν μια φορά ρωτούσες. Θα περάσουμε σε διαφημίσεις.
1: Δεν έχω τίποτα να πω.
0: Και μετά πάμε στη δεύτερη ώρα μας, στο ίδιο στυλάκι, στο ίδιο μοτίβο. Δεν πάτε πουθενά, είναι Aeternum, Βασίλης Αθανασόπουλος για μία ακόμα ώρα.

0: ρωτούσες.
1: Ακούτε η Tenan Radio και η ώρα είναι 9.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
4: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε...
0: Συντομότατο θα πω εγώ. Και κάπως έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα μας.
4: Από ένα σκάρτο ποίημα.
0: Βασίλης Παπακουσταντίνου, Μικρές Νοθείες.
4: Με μια βαριά ζαλάδα.
0: Για μια ώρα ακόμα μαζί σας, Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum. Ελληνική μουσική σήμερα. Πιο χαλαρά, πιο όμορφα, πιο γλυκά.
4: Στα παραθυρά του.
0: Eternal Radio. Και φυσικά στο eternalpavlaradio.net που είναι η σελίδα μας, μας ακούτε και περνάμε καλά.
4: Λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του. Μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές.

μάτια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά την

Επειδή ένας Νίκος Πορτοκάλογλου ποτέ δεν είναι αρκετός, ας τον ακούσουμε με τους Φάτμε. Ταξίδι. Έχει ένα εκπληκτικό γύρισμα αυτό το τραγούδι, το οποίο αξίζει έτσι λίγο να δυναμώσουμε παραπάνω.

0: και τα φτερά μου τα έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάν την ψυχή μου να πετάξει. Με ένα αερόστατο να πάμε στο φεγγάρι.
1: Πάλι live, πάλι στο κρατσιμάλα μας, παρέα όμως με τον Αλκίνο Ιωαννίδη.
0: Φωτιά και αέρας να κάνουμε δική μας.
1: Σε μια σούπερ εκτέλεση, παρέα με τη Χάρη Σελξίου επίσης, εντάξει εννοείται, το τραγούδι Παράκληση. Και πριν είναι τρομερή εκτέλεση, παιδιά.

0: Άφησα με αυτό το υπέροχο τρίο.
1: Αγάπη έφυγε νωρίς και αυτή η φωνή της λογικής πώς με σκοτώνει.
0: Πότε είναι η βελεσία του για τη συνέχεια, πόσο πονάει η καρδιά.
1: Γιατί το δάκρυ της.
0: Είπαμε σήμερα πάμε χαλαρά, πάμε όμορφα, πάμε γλυκά.
1: Παγώνει.
0: Και έτσι προχωράμε.
1: Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα.

0: κι ατυχείς.
1: Άλλο δεν μπορούμε. Πρόλαβα στον αρχίσουμε.
2: Και μετά από αυτή την υπέροχη μπαλάντα, περνάμε σε Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα και Νύχτα σε Νύχτα. Τελευταίο τραγούδι αυτό το ημίωρο, διαφημισούλες και μετά επιστρέφουμε.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Αφήνουμε τον Αντώνη Βαρδί, προχωράμε σε Γιώργο Νταλάρα και Ξένος για σένα είναι και εχθρός. Μέσα από τη δισκάρα του, μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς. 1989.

0: πολύ ωραίο τραγούδι το ξένο για σένα είναι εχθρός και πάμε σε ένα ακόμη καλύτερο. Αυτές είναι οι τρύπες και η γιορτή.
1: Είναι γλυκιά προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή. Από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο. Πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί.

καημένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: πληγή σε πληγή.
1: Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Πόσο βαθύ στίχος. Αφήνουμε τις τρύπες και για τη συνέχεια περνάμε σε ένα από τα πιο πολυπεγμένα live που τουλάχιστον εγώ έχω ακούσει στην ελληνική rock σκηνή. Τέτοια. Μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά live.

Καλά δεν τα λέει. Καλά τα λέει. Λεωνίδας Μπαλάφας και πυροσβεστήρας. Το νου σας τώρα τελευταία, γιατί γράφουν για φαρμακείο. Είναι καινούργια μόδα στον εξοπλισμό του αυτοκινήτου. Πρέπει να ανανεώσουμε τα φαρμακεία όλοι.

να σου, ο να σου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή που δεν το λέει αυτό. Να σε καλά, Σπύρακο. Συνεχίζουμε με τα υποκοριστικά. Πανούλης Βλάχος και Νεφελίτσα Φάσουλη. Καλά το πήγα. Και αυτά τα συμπτώματα είναι πρώτα τελευταία τραγούδια σήμερα. Απολαύστε το. Υπεύθυνα.

0: σε σένα αγαπώ ό,τι σε μένα λείπει.
1: Τι γλυκό, έτσι, γιατί σε σένα αγαπώ ό,τι σε μένα λείπει. Τελευταίο τραγούδι σήμερα, Μίλτος Πασχαλίδης, Λάκης Παπαδόπουλος, Ξημερώματα. Για δύο ώρες μαζί σας, Βασίλης Αθανασόπουλος, In Aeternum, μουσικός αχταρμάς. Ανανεώνουμε, καλά το είπα, το ραντεβού μας. Τελικά πολύ πιθανόν την επόμενη Τετάρτη, γιατί οι δουλειές μετατέθηκαν για την επόμενη. Παρ' όλα αυτά, θα ενημερωθείτε από τα social media. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την παρέα. Δεν πάει κανείς πουθενά. Ακολουθεί Ροκόμελο, Νίκος Αντωνίου, Ελένη Μιχαηλίδου. Δυναμώνουμε, γουστάρουμε. Eternal Radio. Και για χαρά.

0: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
4: Δεν παίρνεις ένα σκύλο για να τον έχεις δεμένο στο χωράφι, ούτε για να τον παρκάρεις στην ταράτσα, στον μπαλκόνι, σε μια αυλή ή σε ένα κλουβί. Ο σκύλος θέλει καθημερινή ενασχόληση, καθαριότητα και βόλτα. Στη βόλτα πρέπει πάντα να τον έχεις με λουρί και να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Είναι υποχρεωτικό, διαφορετικά θα φας πρόστιμο. Δεν τον ταΐζεις κόκαλα και αποφάγια γιατί θα τον ξεκάνεις, αλλά μια καλή ποιότητα στροφή. Οφείλεις να τον στηρώσεις και έχεις υποχρέωση από τον νόμο να φροντίσεις για την αποπαρασίτωση, τα εμβόλια του και το microchip. Αν δεν μπορείς να απεξέλθεις στα παραπάνω, απλά μην παίρνεις σκύλο. Στέγη προστασίας αδέσποτων ζώων.

0: Eternal Radio, your music therapy.
1: Ξένη ροκ. Ή μήπως metal. Δεν χρειάζεται να διαλέξετε, γιατί βάλαμε τα καλύτερα τραγούδια από όλο το φάσμα της rock και της metal στο μουσικό μας shaker και σας σερβίρουμε το πιο απολαυστικό μουσικό ποτό. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και μαζί θα απολαμβάνουμε ροκόμελο στο Eternal Radio.

Και πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Ζωνίκης, επόμενες κάποιες ώρες, εν πάση περιπτώσει, θα σερβίρουμε δροσερά και βραδινά ροκόμελα. Ένα από το οποίο είναι εδώ, ας κοιτάξει συντροφιά και τα βράδια, παντός καιρού, παντός χρόνου, παντός θερμοκρασίας, παντός διάθεσης και παντός καταστάσεων, θα έλεγα. Οπότε για πάμε να σερβιρούμε όπως είχαμε ήδη προειδοποιήσει από την Κυριακή.

τρύπες βεβαίως, χάρτινο τσίρκο. Είχαμε προετοιμάσει έτσι με το τι θα ξεκινούσαμε τη σημερινή ημέρα. Το είχαμε πει στο αέρα λοιπόν της Κυριακής. Ήταν μια ιδέα του Έρμαν, μιας και είχαμε βάλει και το κομμάτι και αναφερθήκαμε για το κλόουν την Τετάρτη, την Κυριακή νεκρός. Οπότε λέει πως ξεκινάγαμε με το συγκεκριμένο κομμάτι και λέω γιατί όχι. Καλησπέρες φίλες και φίλοι. Έχω φίξει το κομματάκι να παίζει το επόμενο σαν χαλί. Είναι τα καλά του βινιλίου, ξέρετε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Βράδυ Τετάρτης. Είναι 10 του μήνα, βλέπω το ρολόι 10 και 10. Για συνδεθείτε www.radio.net. Και έχουμε ετοιμάσει μια ιδιαίτερη βραδιά, θα έλεγα. Οπότε μια και είμαστε σε κλίμα με τσίρκο κλόν και δεν συμμαζεύεται. Πυροβόλα των κλόουν, δεν ξέρω τι αμερικάνικα πράγματα είναι αυτά.

Μωρέ, Shoot the Clown, όταν εγώ φωνάζω, προσπαθώ να... Έχει γίνει ένας, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται με το chat. Προσπαθεί για μαθαίνω ο κόσμος να συνδεθεί. Εμένα με έδειξε συνδεδεμένο, δεν έλεπα κόσμο μέσα βέβαια. Μετά μαθαίνω ότι με έχει πετάξει. Μου λέει, μου στέλνουν τα παιδιά έτσι παρέα εδώ ο Έρμαν, ότι βλέπω μέσα τον Γιώργο, βλέπω την Κατερίνα. Εγώ δεν τους βλέπω, για να δω. Τώρα συνδέθηκα, ναι. Ό,τι να είναι, για να δω. Παιδιά, εγώ υποτίθεται μέσα ήμουν. Είχα γράψει κιόλας. Λοιπόν, τι έγινε. Έχω γράψει. Καλησπέρα. Ό,τι να είναι, παιδιά, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, τέλος πάντων. Μπας περιπτώσει, λοιπόν, καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Μα και λέω, εγώ, τι γίνεται, γιατί μιλάω μόνος μου. Δεν έκανε ριφρές. Τέλος πάντων, και η Ελένη προσπαθεί να συνδεθεί. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αν παιδιά δείτε ότι δεν απαντάω ή οτιδήποτε, έλα. Τι να σας πω. Πάρε τηλέφωνο. Ξέρω εγώ να το κάνω. Πάστε παλιά. Έτσι τα βάλαμε να βγάλουμε και ένα τηλέφωνο, να βγάζουμε και γραμμές αέρα. Έτσι κάνετε αφιερώσεις. Όλα αυτά τα καλά. Λοιπόν, οπότε καλώς ορίσατε λοιπόν όσοι είσαστε ήδη μέσα, όσοι ήσασταν από πριν και λέω που μου είναι κτλ. Τέλος πάντων. Και εγώ ακούω Γιώργο, και εγώ μιλάω Γιώργο, και εγώ έγραφα Γιώργο, αλλά τέλος πάντων κόσμο δεν έβλεπα στο chat. www.tenapavlaradio.net. Και η Ελένη προσπαθεί να συνδεθεί, βλέπω. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά. Είπαμε να βγάλω γραμμές στον αέρα. Έλα, ναι, μα ακουτέ, ναι, μα ακουτέ. Είπαμε να κάνουμε ένα μίνι έτσι αφιέρωμα στους κλόουν. Μέχρι εδώ, ας πούμε.

Λοιπόν, το αποφάσισα. Θα κάνουμε παραδοσιακή εκπομπή. Χωρίς chat, χωρίς shoot, χωρίς τίποτα. Δεν θα σπάσουν τα νεύρα μου πραγματικά. Γιατί είχαμε πάρα πολύ όρεξη για τη σημερινή εκπομπή, οπότε ναι. Πείτε τα εσείς πώς έχετε καταφέρει να συνδεθεί. Λοιπόν, πάμε. Έχω ξεκινήσει κάπως ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά θα έλεγα. Οπότε ευκαιρία να βάλω ένα κομμάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ καιρό να το βάλω. Οπότε έψαχνα την ευκαιρία.

Ένα από τα underground συγκροτήματα τα οποία δεν έχουν βγάλει πολλά τραγούδια, παρόλα αυτά τα τραγούδια που έχουν βγάλει έχουν αφήσει πολύ μεγάλη ιστορία και παρακαταθήκη στην underground σκηνή της ελληνόφωνης punk rock σκηνής. Αυτή ήταν η Metro Decay από το 1983 από ένα κοιμήλιο πραγματικά συγκλάκι 7 ίντσο. Με τον άδεισκο, με το κομμένο του μια πλευρά και το τραγούδι Κοιμήλια, και από το άλλο το τραγούδι Σκιές, το οποίο μόλις ακούσαμε, το ψάχνω να το βρω διακαώς, ήταν να υπήρχε σε πολύ καλή τιμή το που έλεγε κάποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ήταν να το παραγγείλω μια και θα πήγαινε πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος, ο αδερφός μου προς τα εκεί και την τελευταία στιγμή το αγόρασε άλλος, οπότε δεν μας έμεινε πραγματικά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τουλάχιστον το έχουμε να το ακούμε και να το ευχαριστιώ. Είπα, κάποια στιγμή πρέπει να κάτσω λίγο να ρωτήσουμε κάποια τραγούδια της Underground.

κινήσει. Έτσι, και να έχουμε μια ιστορία. Υπήρχε και ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που είχε βγει πριν από μερικά χρόνια. Νομίζω υπάρχει ακόμα και στο YouTube, το There is no asylum here. Βεβαίως, καλά το θυμάμαι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι τις ηλεκτρονικές μας περιηγήσεις.

Small Town Boy ακούσαμε από τους Paradise Lost, μια διασκευή των Broski Beat, έτσι, η οποία διασκευή θα έλεγα είναι εξίσου δυνατή με το πρωτότυπο, μου αρέσει πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ελπίζω να περνάτε όσοι έχετε απομείνει στο chat, δεν ξέρω ποιοι είσαστε. www.tuletianpavlaradio.net, αν διαβείτε κάτι σημαντικό εκεί στο chat, γράψτε το και σε εμάς, παιδιά. Έτσι, τι να πω, ξέρω εγώ, γελάμε. Και πραγματικά αυτό το κομμάτι το είχα βάλει στη λίστα έτσι κι αλλιώς, αλλά είναι ό,τι πρέπει και το αφιερώνω στα λεγόμενα και στα όσα γράφεται στο chat. Και φυσικά είναι από διάφανα κρίνα και είναι όλα αυτά που δεν θα δω.

μες στο σπίτι μου είχε μπει. Κοιτούσα το φεγγίτι που στρωμένα κοιμηθεί. Κάποιος έκλαιγε με τύψεις για όσα πρόδωσα εγώ, για όλα αυτά που είχα

Έτσι λοιπόν και όλα αυτά που δεν θα δω, τουλάχιστον θα με ενημερώνετε εσείς. Διάφανα κρίνα λοιπόν, αγαπημένα διάφανα κρίνα. Και είναι αυτό που λέμε ότι ξέρεις, μακάρι να υπάρχουν κάποιες καταστάσεις στη ζωή μας οι οποίες είτε τις κερδίζουμε είτε καταφέρνουμε και φτάνουμε σε ένα σημείο ή μας έρχεται αποτύχεια, αλλά συνήθως είναι πολύ πιο γλυκές οι καταστάσεις οι οποίες τις κερδίζουμε εμείς με μάχες, με αγωνίες κτλ. Οπότε κάπως έτσι φτάνει να έρθει εκείνη η στιγμή που θα έρθει μπροστά σας η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής σας. Οπότε φροντίστε αυτή η μέρα να είναι καλή.

Φυσικά εννοείται. Αν και δεν ήταν ακριβώς πλασίμπο το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα, ήταν τον Brian Molko, εννοείται βέβαια. Στο κομμάτι First Day of Arrested Revive και φυσικά εννοείται μετά Ελπίδα και Ματαιότητα, άλλο προς άλλη συνύπαρξη έτσι από Μοβάστρο. Και πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Πραγματικά τη συγκεκριμένη μέρα και την σημερινή εκπομπή πολύ διαφορετικά την είχα φανταστεί. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του chat. Τι να κάνω κι εγώ, απλός άνθρωπος είμαι.

0: Κανονικά θα έπρεπε να έκανα εκπομπή και όχι trouble settings στο network. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε μια αλλαγή στο MTU, στην MTU αριθμή στον DHCPVX server που έχουμε στο modem router, και σαν να δείχνει να ψηλοπηγαίνει κάπως καλά το chat, δεν ξέρω. Μάλλον το θέμα είναι του δικτύου του δικού μας και όχι το chat, εν πάση περιπτώσει, αλλά εμάς επηρεάζει εδώ. www.trenanpavlaradio.net. Είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, προσπαθούμε. Νομίζω είμαστε στο chat. Κάτι γίνεται, γιατί διαβάζω μηνύματα. Οπότε μπείτε www.trenanpavlaradio, μπείτε όλοι μαζί μια καλησπέρα, να δω να τα διαβάζω. Τι να κάνουμε, όπως θα μας πει και ο Οδυσσέας Τσάκαλος, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Αχ, έχει τα καλά του η ψηφιακή εκπομπή, έχει και τα περίεργα. Δηλαδή τώρα αν είμαστε σε ένα ραδιόφωνο FM, δεν θα μας... Καλησπέρα λέει και ο Έρμα, βεβαίως το βλέπω. Δεν πειράζει. Θα μας πει ο Οδυσσέας Τσάκαλος.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι ρε, πειράζει. Άντε, μου σπέσα τα νεύρα σήμερα. Καλησπέρα λέει η Κατερίνα. Ο Γιώργος φοβήθηκε και έφυγε από το chat.

Και με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το έγραψε ο Phil Collins όταν ακόμα ήταν στους Genesis και το εμπνεύστηκε μέσα σε μία νύχτα όταν η τότε σύζυγός του τον το αποφάσισε ότι θέλει να το χωρίσει μέσω ενός μηνύματος που του έστειλε μέσω fax. Οπότε έγραψε το συγκεκριμένο κομμάτι, το παρουσίασε κάποια στιγμή στους Genesis, το συγκρότημα που ήταν τότε. Του είπαν ότι ναι, δεν μας αρέσει πολύ και δεν ταιριάζει και στο ύφος του group. Οπότε όταν έκανε το πρώτο του άλμπουμ, ήταν το πρώτο τραγούδι της πρώτης πλευράς του πρώτου του δίσκου. Και έτσι λοιπόν μας χάρισε ένα μοναδικό αριστούρχημα που πιστεύω θα μείνει για πάντα στην ιστορία. Ακούμε το κομμάτι, ακούσουμε δύο σποτάκια και θα επανέλθουμε με κάποια τελευταία μισά ώρα.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Ακούτε Eternal Radio.
4: Ναι, βέβαια, σας ακούτε ένα radio και φυσικά επιτέλους ο chat βλέπω να λειτουργεί. www.eternalradio.net. Όσοι δεν μπορείτε να μπείτε, τώρα λογικά θα μπορείτε να μπείτε. Δεν έχουμε κάνει τα κουμάντα μας. Να πω καλησπέρα όσους μας ακούνε από Φιλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Αμερική, Ελλάδα. Βλέπω και την Πολωνία βεβαίως μέσα. Δεν βλέπω την Ελβετία, δεν ξέρω. Μπορεί να μας κάνει νούμερα και ο χάρτη δεν εμπιστεύομαι καθόλου. Αν μας ακούει η Ελβετία, πολλές φορές καλησπέρες, λοιπόν, και όσοι άλλοι μας ακούνε εκεί. Λοιπόν, έχω κάποια κομμάτια στο μυαλό μου και έχω χωρίσει το μέρος τα τελευταία μισά ώρα σε δύο διαφορετικές θεματικές, ας πούμε, ενότητες το περίπου, αν και θα πρέπει να τις κάνω ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Την ενότητα που ξεκινήσω τώρα την έκανα σαν τελευταία και την άλλη ανάποδα, αλλά για κάποιο λόγο ήθελα να ξεκινήσω από το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο το κρατάω από την προηγούμενη εκπομπή, η οποία ανατράπηκε τελείως. Βέβαια, μια χαρά περάσαμε. Οπότε θέλω να το βάλω οπωσδήποτε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο το κουβαλάω από κάποιες όμορφες εφηβικές αναμνήσεις. Ειδικά στα σημεία που, όπως και εσείς φαντάζομαι το έχετε διαβάσει, το έχω διαβάσει που το έχετε πει μάλλον, ότι έχετε περάσει αρκετές άπειρες νύχτες έτσι και ώρες ακούγοντας έχοντας το Walkman κάτω από το μαξιλάρι και τα ακουστικά, να ακούνε κάποιον ραδιοφωνικό σταθμό FM τότε, που ακόμα υπήρχαν οι σταθμοί στα FM όπου μπορούσε να ακούσεις όμορφη και ποιητική μουσική, ποιοτική μουσική και ποιητική μουσική βεβαίως, και έναν παραγωγό να λέει κάποια όμορφα πράγματα και όχι αυτούς που βγούμε τώρα στα FM που μην πω τι. Ένα από τα κομμάτια τα οποία είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω και με το που το άκουσα μου ήρθε κατευθείαν αυτή η ανάμνηση στο μυαλό μου, είναι το αμέσως επόμενο.

jasmins facis. Ries neraides, kuras mena ksutika, ζευγάρια να σ' αλτέρνουν απ' τις ταράτσες παράδεισης.

Έκανε και διακοπές. Αχ, τι να πω ρε παιδιά, τι να πω, τέλος πάντων. Έχω κάποια κομμάτια ακόμα, έχω κάποια κομμάτια στη λίστα μου που είναι αυτής της κατηγορίας, όπου θυμάμαι τον εαυτό μου να τα απολαμβάνει όταν τα βάζανε η ραδιοφωνική έτσι παραγωγή, και ευτυχώς είχα τη χαρά να γίνω ένας από αυτούς μετά που άλλαξε πλευρά, και είναι και οι δύο όμορφες πλευρές, δηλαδή και η πλευρά του ακροατή που χαλαρώνει με τα ακουστικά του και απολαμβάνει έτσι βράδυ όμορφες μουσικές, αλλά και η ικανοποίηση που μπορεί να δεχθεί ο παραγωγός όταν επιλέγεις κάποια κομμάτια και σου λένε είμαι σε αυτή τη φάση. Θα ήθελα να μου μοιραστείτε κάποια κομμάτια τα οποία είχατε και εσείς έτσι, δηλαδή που πάει το μυαλό σας όταν ήσασταν έφηβοι με τα Walkman στα αυτιά κάτω από το μαξιλάρι βράδυ και να ακούτε μουσική. Έχω κάποια κομμάτια έτσι να σας μοιράσω. Το μέρος επόμενο είναι... Θυμάμαι ώρες ατελείωτες που προσπαθούσα να μείνω ξύπνιος, γιατί έτσι μιλάμε τώρα αρχές δεκαετίας 90. Ήθελα να κοιμηθώ αλλά δεν μπορούσα, γιατί οι μελωδίες σαν και αυτή που ακούμε τώρα με κράταγαν σε μια πολύ έτσι γλυκιά εγρήγορση.

Είπα να αφήσω τους Rainbow χωρίς να διακόψω για να μπει έτσι όμορφα και επιβλητικά ή το φωτιά στο λιμάνι, βεβαίως από ξύλινα σπαθιά και φυσικά Rainbow και Catch the Rainbow. Ακούσαμε τον πρώτο δίσκο φυσικά με τον Ronnie James Dio στα φωνητικά και μας λέει την Κατερίνα ένα κομμάτι είναι υπέροχο πραγματικά, πολύ αγαπημένο. Και μιας και πήγαμε σε ένα λιμάνι, πάμε τώρα σε ένα κάπως διαφορετικό και περίεργο πλοίο

έρχεσαι από το μοναδικό φαινόμενο που ακούεις το όνομα The Doors και από τον πρώτο δίσκο τους, έτσι με το, έτσι το πιο άνω το ατμοσφαιρικό, ακούσαμε το The Crystal Ship. Και μιας και πάνω αναφερθήκαμε σε πλοία και σε λιμάνια, ψάχνουμε την Ιθάκη. Ίσως καμιά φορά να πρέπει να βλέπεις το στόχο σου, να βρίσκεις τον προορισμό σου, να ξέρεις πού θες να πας. Και φυσικά εννοείται το ταξίδι έχει υποχειαξία.

πράσινα άλογα κυνηθάκι μακριά, βεβαίως, ένα από τα πολλά έτσι πολύ επιδραστικά συγκροτήματα της δεκαετίας του 90. Έστω ότι παρότι του βγάλαν τον πρώτο δίσκο στο τελείωμα της δεκαετίας, παρόλα αυτά είναι από τα συγκροτήματα τα οποία έχουν αφήσει το δικό του στίγμα έτσι στην ελληνόφωνη ροκ. Και από τα πλοία, τα λιμάνια και τις Ιθάκες, λέω να σου οδηγήσω έτσι χαλαρά στο κλείσιμο του πρώτου μισάωρου.

με τον Bob Dylan ακούσαμε, Βασίλης Παπακοσταντίνου έτσι από το πρώτο τον ομώνυμο δίσκο, το έχει ζητήσει νωρίτερα ο Έρμαν. Βέβαια έχασα λίγο την ροή, άλλο κομμάτι ήθελα να ψάξω να βρω, δεν το βρήκα, οπότε θα βάλω αυτό, όχι ότι μας χαλάει βέβαια. Ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια των Scorpions, παρότι δεν είναι τα πολύ πολύ γνωστά τους, παρόλα αυτά και οι ίδιοι το αγαπούν πολύ.

Και φυσικά δεν χρειάζεται να φοβάστε. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να είναι όπως η φράση που λέει μην αγχώνεσαι. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε όταν υπάρχουν τέτοια τραγούδια τα οποία μας λένε ότι φοβόμαστε, αλλά μας χαλαρώνουν παρόλα αυτά. Και ευτυχώς έχω τη χαρά πλέον να το έχουμε και σε βινήλιο από όπου το ακούσαμε. Και κάπως έτσι θα κλείσει το μέρος που λέω ότι πάμε στα κομμάτια που ακούσαμε, τα κομμάτια όπου, αν και έχω παρακαταθεί και ένα κομμάτι, να το βάλω προς το κλείσιμο, μας είπε. Βέβαια μπορεί να δεσει άνετα κομμάτι με το άλλο μέρος της εκπομπής που ξεκινάμε τώρα. Ξεκινάμε τα κομμάτια τα οποία είναι σε ιδιαίτερες εκτελέσεις κυρίως, είτε διασκευές είτε κάτι άλλο που θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν κομμάτια όπου τα τραγουδούσε μια παρέα. Τραγουδούσαν, ας πούμε, ένα άτομο, μια κιθάρα σε μια παραλία, σε ένα παγκάκι, σε ένα σαλόνι. Είναι τα λεγόμενα ακουστικά, τα ιδιαίτερα ακούσματα. Και πάμε να ακούσουμε και θα σας πάω εκεί που θέλω σιγά σιγά.

0: Και αυτός κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ο Corey Taylor, έτσι, στην παρέα μας. Όπου εκεί που απλά πίναμε το κρασάκι μας, έπιασε την κιθάρα και είπε να πει ένα απλό τραγούδι. Και στο αντίποδα, μιας και ακούσαμε τον Corey Taylor, έτσι, να τραγουδάει, είπε να μετά να δώσει την κιθάρα σε ένα άλλο παλικάρι που είναι δίπλα, έτσι, εκεί στην παρέα, και να σηκωθεί ένας άλλος να πιάσει το αρμόνι που υπήρχε κάπου, έτσι, στον ντιβάνι πίσω, και μια κοπέλα να πιάσει και το ακορντεόν, έτσι, και να συνοδεύσει, και όλη η παρέα, έτσι, μάλλον κάποια μέλη της παρέας, να αρχίσουν να τραγουδάνε ένα λαξ, το κομμάτι το οποίο το ξέρουν, φαντάζομαι, και το αποτέλεσμα της παρέας να είναι κάπως αυτό.
1: Να πούμε ότι ο Χρήστος έχει σπουδάσει στην Ιταλία. Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες,

πάτωμα ασπρόμαυρο και να σου το πιόνι. Μια φορά μου είχες πει, δεν μπορεί, θα το νιώσανε κι άλλοι. Πριν το τέλος, πως μοιάζεις.

Και έτσι ακριβώς ήταν αυτή η παρέα, όπου ήταν στην κιθάρα ο Μίλτος Πασχαλίδης, στα φωνητικά Βασίλης Μικροδίνου και Χρήστος Διβαίος. Πίσω υπήρχε ένα αρμόνιο, ένα πιάνο και ένα ακορντεόν. Οπότε σειρά στην παρέα μας έχει να δώσει ο Μίλτος ο Πασχαλίδης στην κιθάρα σε έναν ασπρομάλι κύριο, και ένας άλλος από την παρέα θα σηκωθεί και θα πιάσει και μία 12χορδη ακουστική κιθάρα. Οπότε στην παρέα θα έχουμε μία φωνή και δύο κιθάρες να μας... να μας ανεβάζουν λίγο, να παίρνουν σκυτάλι σε αυτό το ακουστικό πάρτι που εκεί στην παρέα που έχουμε. Οπότε ας πούμε ότι είμαστε σε μια πλατεία, σε ένα παγκάκι με τις κλασικές τις περιπτερόμπριες. Και απλά λέμε κάποια απλά τραγουδάκια με μία κιθάρα, ίσως και δύο στην προκειμένη περίπτωση.

εντάξει, πίσω εμφανίστηκε και ένα τσέλο και ένα κοντραμπάσο, αλλά εντάξει, πειράζει. Εσύ είδα την παρέα εκεί στο πάρκο και στην πλατεία, καλά περνάει από τα χειροκροτήματα. Και στη συνέχεια ο ασπρομάλης αυτός κύριος, ο David Gilmour, που ακούσαμε, είπε να ξαναδώσει πάλι την κιθάρα στον Χρήστο Θηβαίο, γιατί

0: Και εσύ λοιπόν στην παρέα, ο Χρήστος Τιβέας με τον Μίλτο Πασχαλίδη.
1: Μα τι ωραία τραγουδιά.
0: Και σε μια κιθάρα, και σε κιθάρα μόνο ο Χρήστος, και ένα ακορντεόν από πίσω. Και κάπως εδώ σας φέρνω εκεί που ακριβώς που θέλω. Γιατί κάπως έτσι ξεκινάνε κάποιες όμορφες ιδέες, οι οποίες μπορεί να ξεκινήσουν από ένα σαλόνι, από μια πλατεία, μια κιθάρα, μια φωνή. Και κάποιες από αυτές τις καταστάσεις είχα τη χαρά να τις, και εγώ και η Ελένη, να τις ζήσουμε στο σαλόνι μας, και μετέπειτα να αποφασίσει ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Δημητράκας όλο αυτό να το κάνει σε CD, τα οποία τα εκτύπωσε και τα έδινε χέρι σε χέρι μόνο τους φίλους του.

Ακριβώς εδώ ήθελα να σας φέρω αυτό που γράφει και ο Έρμαν και ο Γιώργος. Εγώ ήθελα να το πάω σε ένα βήμα ακόμα παραπέρα. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν έχει νόημα. Ναι. Αυτό που λέει Ελένη, ας το προσπεράσουμε. Ο Γιώργος και ο Βασίλης Κιθάρες, βέβαια εννοείται, λέει ο Γιώργος ο Βασίλης Κιθάρα και ο Γιώργος Βιολί. Βάζω και τον Νίκο τον Γιακουμάκη, ο οποίος βρίσκεται με την παρέα μας, μια δεύτερη κιθάρα να τραγουδάμε κτλ. Και εγώ θα γούσταρα εκτός από την πλατεία να είμαστε 2-3 άτομα εδώ στο στούντιο και να βγαίνει αυτό προς τα έξω. Και τι όχι, θα δούμε. Και τα δύο που ακούσαμε ήταν το σχήμα στραγγών του Δημήτρη Δημητράκα. Και έχω κάποια κομμάτια ακόμα έτσι στο μυαλό μου, στη λίστα μου. Για πάμε λίγο να ακούσουμε έτσι πάλι σε αυτό το στυλ της πλατείας. Και μάλιστα το συγκεκριμένο στο βίντεο που έχει ηχογραφηθεί είναι ακριβώς αυτό. Μία φωνή, μία κιθάρα και μία πλατεία.

0: Μαρία Παπαγεωργίου, ακούσαμε να μας ερμηνεύει ζωντανά και σε μια πλατεία με μια ακουστική κιθάρα τη λευκή καταιγίδα του Παύλου Παυλίδη. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε. Λέγαμε ότι τι ωραία που ήταν κάποια στιγμή να είμαστε σε ένα στούτιο όπως εδώ καλή ώρα και να παίζουμε τις κιθάρες. Και κάπως έτσι θυμήθηκα μια εκπομπή πριν από 15 χρόνια. 15 χρόνια περάσαν από τότε, όπου είχα τη χαρά να φιλοξενήσω στο στούντιο τους Σπυριδούλα και ευτυχώς είχα πατήσει το ρεκ σε εκείνη την εκπομπή. Οπότε πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια live από το στούντιο εκεί του Ατλαντής να μας τραγουδάνε. Τώρα θα ακούσουμε μόνο πραγματικά όταν το έζησα αυτό ζωντανά. Δυσκολεύτηκα να πιστέψω ότι όλος αυτός ο ήχος έβγαινε από μόνο δύο ακουστικές κιθάρες. Ένιωθες λες και ήταν μια ορχήστρα εγχόρδων ολόκληρη.
1: Και ως εδώ ήταν η κονσέρβα, τώρα πάμε και κάτι της live.

0: στο πάτωμα γυμνές.
1: Ομοίως και η Σπυριδούλα στην ΚΑΠΑ. Ακούσαμε ένα κομμάτι που είχε ζητήσει και νωρίτερα ο Δημήτρης. Το βάλαμε σε διαφορετική εκτέλεση, βέβαια, ζωντανά, έτσι από το στούντιο τότε. Και είναι αυτό ακριβώς το στυλ της παρέας, της πλατείας. Με μια φωνή, δύο φωνές το πολύ και μια ή δύο κιθάρες. Ομοίως και το επόμενο κομμάτι αυτό ακριβώς είναι μια φωνή και δύο κιθάρες.

0: Radiohead.
1: Βεβαίως λοιπόν, έτσι ακουστικά τελείως το fade out και Street Spirit λίγο πριν κάνουμε και εμείς το δικό μας το σημερινό το fade out. Έχουν μείνει δύο κομματάκια για το κλείσιμο. Το ένα είναι ακουστικό και από μόνο του, αλλά με τη συγκεκριμένη εκτέλεση έγινε ακόμα πιο ακουστικό, δύο φορές πιο ακουστικά. Για πάμε λοιπόν για τους αγαπημένους μας Μοβάστρο.
2: Ένα παλιό κομμάτι από τα πρώτα μας.

κανονικά έλεγα να κλείσω τώρα με ένα κομμάτι, αλλά είπα, μιας και μπήκε έτσι η Τίνα και δικαιολογημένος καθυστερημένη, μια και είχε την γιορτή από φίλη του Αντώνιο που ήταν και πήρε μέρος και σε ένα θεατρικό με την καταλληλότερη μπλούζα των Μετάλλικα. Λέω να παρατείνουμε λίγο την εκπομπή αν δεν έχετε αντίρρηση με δύο τραγούδια ή τρία ή τέσσερα. Θα δούμε, θα δούμε. Με επιπλέον δύο τραγούδια σίγουρα.

0: δω πάλι σε ακουστικά. Βέβαια θα δυσκολευτεί πολύ να γίνει αυτό σε παραλία ή πλατεία, γιατί εκτός από την κιθάρα, την ακουστική, υπάρχει και μια συνοδεία εγχόρδων από πίσω. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα είναι αρκετά μαγικό.
1: Acoustic version of Zombie.

Όντως δεν γίνεται αλλιώς ένα τέτοιο κομμάτι να λείπει από μια τέτοια εκπομπή σαν τη σημερινή με τις ακουστικές έτσι, εκδόσεις. Εννοείται ακούσαμε Ρίτα τον Οπούλκη και την Αποδήλατα, ένα κομμάτι το οποίο ξέρετε πόσο πολύ το έχω λατρέψει, και έτσι με την ευκαιρία θα πάμε σε ένα κομμάτι, θα γυρίσουμε πίσω πάλι στο σχήμα Εστραγκών του Δημήτρη Δημητράκα. Και ένα κομμάτι θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικό όταν ακόμα το ηχογραφούσε και το έφτιαχνε, με πόσο ενθουσιασμό είχε έρθει στο τότε μαγαζί μου και μου το είχε βάλει έτσι να ακούσουμε στο στερεοφωνικό που είχα στο μαγαζί για να το ακούσουμε. Και του έκανε εντύπωση που κατάλαβα το κομμάτι από τις πρώτες κιόλας νότες, παρότι ήταν και λίγο διαφορετικό.

0: Εδώ με την Λίλια να νερούσε στα φωνητικά. Φυσικά εννοείται ακούσαμε μια ακουστική εκτέλεση, διασκευή και όλα σου, Child of Mine. Πάμε να ακούσουμε μια άλλη ακουστική εκτέλεση. Με αυτή τη φορά να έχουμε την Μαρία Παπαγεωργίου να μην μας τραγουδάει, να παίζει την κιθάρα. Και θα καταλάβετε τη φωνή.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο, άσπρος αστυνομικό.

Νατάσα από φίλου και Μαρία Παπαγεωργίου, ζωντανά. Εντάξει, ποιότητα ήχου ήταν εντάξει, λίγο έτσι και έτσι, αλλά δεν πειράζει. Η ουσία μετράει και το νόημα και η ατμόσφαιρα βεβαίως, βεβαίως. Εν λευκό ακούσαμε, τελείως εν λευκό η κατάσταση, βεβαίως, βεβαίως. Και κάπως έτσι έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Το τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Έχουμε πάει στη μία πλέον. Έχουμε και πλέον η μέρα έχει περάσει και πάει πέμπτη εδώ και μία ώρα. Οπότε και με ακουστική εκτέλεση πάλι θα με ακουστική εκτέλεση θα κλείσουμε με ένα πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι. Οπότε να πω ότι ξέχασα, δεν είπα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής ότι την Κυριακή που μας έρχεται δεν θα έχουμε ροκόμελο, δεν υπάρχει, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να σερβίρουμε. Εκτός από όπτους την Τετάρτη που θα μας έρθει, σε μια εβδομάδα δηλαδή, θα σερβίρουμε κανονικά. Οπότε λοιπόν μέχρι την επόμενη Τετάρτη στις 10, να είσαστε όλοι καλά. Να περνάτε καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή, τη συνενοχή, την ανοχή σήμερα ειδικά με το chat πάνω απ' όλα. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Και με μια ακουστική εκτέλεση του Bruce Dickinson με το Tears of the Dragon θα σας αποχαιρετήσω και θα σας καληνυχτήσω. Καλό βράδυ σε όλους. We'll be right back.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.